έχουν τα κατήσπα, κάση κατακόσκη τα γιάτσι, τα έχει παπικακούι, διέσμο τα πάγει, όφρενα τα άπαι, νιώ πάμε κατήγγι. Και κοιν παχκούς και νεγόσιο δερπέντε επί καμάν ας ρίξ πάπης. Ας ρίγκαζάμι, τσι να ξεκαμάντα, άμα σου τα ρίσπα τσα υπηκάγγι, με χορχατάρι, πούρι, κόλτο μαζί, κούς και ας ατμινίστρεϊ, δερπέντε επί καταλβές νιώ κάντσι πάντα ρίσπακα, πάντα ατμινίστραντσι νι κούς κοίτα. Μα να πει ζάντι να χρωζάν δίσπα, όμως δερπέντε επί καμά επί καπάντα, γαστάσπα, τσα να σύνα καουσάντσι νι. Άζει την σπάκα, άζει απανακρισκάνση κοσκίτα. Άζει κουιδάσπα, άζει ανάλυση προσπίκα. Γιος βίντησε αγκαζάμι. Τσι άμα στα ρίγγι, νιαου πάμου κατήγγι. Του κοιμάπης, καουσάιπης, ουασίπης. Του κοιμάπης, δισπάζαμι καν. Νιου καν τσίχα καϊπάτσα πικ άσα κάμα. Γιος καουσάι τα κουσκα κάμα ζαμι κάντσι. Τσα υπάρχα, νιαου πάμου κάτι πάγγι, άμα σα κρίγγι. Dios canta suyan, Dios canta samui nikon, nyu kapagman sayamui, nyu kaman makita kacharispa kui, nyu kabendisiasa, kamba diezmo, kamba ofrenda, kamba primisa pompika, tuki maps azime ringa menis kamantaka, talvez nyu kanci maniats kamantaka, panda sustarinci, panda wakanci nin, de repente pika ungui hapinga, zaki hapinga, Sinakah pika, amasa krispa, entzika, punta ka dios pagmikoski kaska, chay hipa pika dios mamikuna kaskanchik, tuk sungumanta kusikoispa, mana za krispa, mana kuinis kazamanta, sino ki sungumanta kusikospa animarispa, sumakta koh pika, dios bendisi ang kazamari. Nyapam katipangi, amastaringi, hasta umbibet hapi, estudie kay kapitulos, versikulos kong hapispa, repase, nyapam kati, rikongi kambah kapas, pasiensya, tranquila sam gazami, kang atska di bikangi o asas di bikangi o may pikus kimana abang sinakaspaka kiking mana Diyos man kunat yatska mantami sa isa kikunak samukaska Diyos bendisiatso niya pamukatipangi suktar ratukama.

Να μάνα κουιερκάζα, πινιάρκα στα ουμπι. Σουχτίχτα κουιερκά. Άσα γιουικούνα τα καημάντα ζωχτήσαν είναι. Καζαρι πίκα, καζάδα ορμικούνα. Ματριμόνιο πι μανάζι καχκούναπ. Λέα μάντα γιατσάνα καντζι. Κούσα τα καμπα χούτσου πι καμπ γλάδο πι μάνα τσάρι του κουνίτσου, ο ακούνα τα τσάρισπα, ο ακούνα τα κούσπα. Τσαϊσίνα ιου ακούσπακα, πανταριγγίμι. Χατουνζάκι μι το κούγγι, λέα σίνα. Άσα πούντζα κούνα κάμα, κούσα πα χουιέι τα τσάριγγι τσάρι. Συνακάχπι πι καμπα γοακούνα, ο αθημάντα ρεχπίκα, κάτι ζόξι χακάγαμι και χιμπακούσα, τσέι τα γιουρίγγι. Σουγλάια ρικούσπακα κούτιν, ρικουι του κούντσι χακόπ ζούνακα ρικούτσιν, σουγζούνα σουχάριπαχ, αστάουαν άζητα, συναζάτι αστάουαν μαν άζητα πι. Τιμπου μάντα μάνα του κουίτα παλαϊ του κούντσι. Συνακάχπι πι ρικούσουν, χαρικούνα παχ αστάουαν μαν άζητα ρικούτσιν, χακόπ ζούνα. Χακόπ ζούνακα, μάνα κουιερκάτσου λέα ορμίτα. Τσέιτακα, άζι με ζικουσκάντζι. Πάιτα αστα όμπι πινιάρκα. Ρουσίνα κάχπι πι χακόπκα ήμα προβλέματα μάνα τσαρικάτσου. Πάι μάνα κουιάσκα, πάι πινιάσκα ουάρμιουαν τσαερίνα κουνγκάπ. Σίνα κάχπικα ήμα σίνα τη ουμαϊμάντα τη ουακόνα κασαμούρκα. Τσαϊπι μη μίζι διάβλο σατανάσκα, χατουνζάκι τε ρουζάσκα, γιαζίτη μίζαϊτα, γιαζίτη μανάζι τε ρουζάσκα, χαρικούνα ουρεμάσπα. Την πουκούνα μου σου γιάσπα κάτι, Συνακάχπι πι σου γουάρμι παχκά, σύντσιμι, σου χάριμον κουέρπο τα εντριγάνα, μανάρι σούγκο τα εντριγασπάκα. Συνακάχπι πι χαρικούνα παχκά, χαουάζαμι, κουέρπο τα σούγκομάντα τσίκαντζίνα. Τσάιμι προστιτουσίουν παχσούγκο. Συνάπη για ριώσκα, κουέρπο τα σούγκομάντα άμα τσίκαντζίτσου μη ρουράσκα. Συνακάχπι πι χαουάζαμι, χωτσαζίντσι, τσίκαντζίντσι, σούγκο τα κουέρπο μάντα. Αζίμι. Λέα ουάρμικα ζεκούντσι, χατουνζάκι πικάρκα. Αζιμικάνγα τούκι ουάρμικούνα, ασάτα ιερίνα, λέα ουάρμι παξούγκου η μασίνα σικάρκα. Τα πού σαν είναι και κινκούνατα. Είμα τάση γιουέσκα κάγκα, πάει παγνιάνια ρακέλ, είμα τα ψημάνα ρουάρκα, περου χακόφκα, πάει τα τυχουιάρκα. Λέα κατούκου είτε ρουάρκα, χακόφ χουιά σου νίσπα, συνάπη πάει παγνιάνια ρακέλ τα χουιάρκα. Η μασίνα σκάσκα κάγκα, πάει παξούγκου πίκα λέακα. Τι ασκαμικάγκα, resentimiento, envidia, haya huicuna, celos, tuki chaycuna metiesca canga. Espejo pesicurispaca, lea huarmica, imagina si cascacanga. Zakis, huacasca mi canga. Tuki caimantaca, imagina si cascacanga paipoyayao. Uso si asita mascana posandica, hatunzaki pichurarca. Lea huarmica, cusi chucascacanga, mana. Zakisa, sustuza, huanyuna yuye, ocusungu pipiña, Είμαι βίσιο κουνάπι, η κουνάπα μη κάρκα, μη τερινά παγ μη κάσκα κάγκα, λέα ουαρμίκα. Τσαϊ σίνα κασκαμάντα. Το σύναπη, χάτουν ζάκι μη κάγκα, τσαϊ ζάκι πι καϊ πάρλο τα σακίνα. Λέα τα σακίνα, τσαϊ χάτουν πούγιο πι βασικούσκα σύνατα. Συνακάχπι στο κουτσί σε νίνι παρλάσπα, η μασίνα μη λέα ουαρμίκα χατάριν. Για τσαγκιτσί σου η μασίνα. Είμαι παχτι άζι κάρκα λέακα. Είμαι τα τι άζι για τσάρκα λέα ουαρμίκα καουθέ πριμάσπα. Ουαουακούνα τα τσαρινάτα. Τσαϊάνμι, τσούσκου, αουάτα, τσαρινάμ. Μανα κουνγκαρίνα κάνσι, ουάουα παξουτικούνακα, ρημακούρκα, σούγκουπι, η μασίνα κασκάτα. Βέρσο 35 πι νιν καϊτά. Λέα κακού την ζάτη τσισούσπα, σούχτε χάρι ουάτα, ουατσάσπακα. Κουνάνκα, μάντα γδιούστα μη αλαβάσα νίσπα μη, τσαϊ ουάουα τάκα, χουδάτα σου τη τσίρκα. Τσαϊ χίπακα λέακα, μια μάνα αστάουαν ουατσαρκάτσου. Μίρκατσου λέακα, καϊκού την ζήχ, Νιούκα κούσακα, νιούκα μάκι πιουρμάγκα. Καϊκού την σιχ, νιούκα κούσακα, κουιαβάγκα. Τσαϊτα νερκάτσου, μάνα τσαϊτα νερκάτσου. Ασταουάμπης λέα κανίν, κουνάνκα, καϊκού τίνκα, μάντα γδιώστα μη αλαβάσα. Ζικουίτσι, καϊουάρμι, είμα τα μιζούζαν. Είμα τυχτούκον καϊουάρμιουαν. Μάνα σούμα γουάρμι κάρκα, μάνα σούμα κουέρπο τα τσαρίρκα, γιάια χατουνζάκι πιτσουράρκα, κόσα μάνα κουιάρκα. Η μαμάντα διόστα αλαβάνα τα τσαρίρκα τσου λέα ουάρμι. Αστα ουάμπις αουαπάτσα διόστ κούντα ζημανατά μη τσαρίρκα. Συνακάχπι πισκάιπι μισά μου μιλάγρο. Διόστ μου σου γιατσί τα καζάριν καϊ ουάρμιτα. Χατουν ζάκι πικάσπα πις πάει κανήν κουνάνκα διόστα αλαβάσα διόστα αζινίσα. Κίκιν πις νιούκα πις ζάκι πούν ζακονάπι ουάκαι πούν ζακονάπι κάσπα πις διόστα αλαβάσουν διόστα παγινίσουν. Τσαϊτα ρόσπα καπούγκου κούνα τα μη πάσκα κούντσι, για δύο σαμούσπα νιουκέντσι κάουθι πιμούσου για τσίτσουν, για δύο σαμούσπα αζιτσίτσουν κι κίνητα νιουκάτα. Κρίνα κάντσι,
Rispa mi lea warmika, Dios ta la barca jakipi kashwapish. Rekuitukunchi ya Dios imagina mi musuyachin, lea pach, kayamincha kausaita, pero chenayati chaypunja kausaitapish. Ya Dios kayamincha hipapunja kuna pagja, ajikunata kuna kajpi, kambiana kajpika, kunan kaypunja kuna jakit apako sufriko kunataka, imatate nishun. Nishuncho, suyeja, hawapacha pimi, jakikuna tamana charingi. Chaykama, sufrija chaykama, jakit apaija nishuncho, mana chasnacho. Rikusun, imagina ya Dios musuyachin cambian, lea pa causa ita kayamincha pa. Tapuni, achka watakuna hipaka, piman tati huacharin, kay mundo kay pachapi, ajikuna tapamuka. Ya Dios pa shimi pinin, mandah kunapak mandah, amo kunapak amo, paimi huacharin, kuda ayumanta. Jesucristo, Dios pa churi, lea pa huawa wakuna manta mi huacharin. Chimbapore itukunchi, lea pa causaiwan, Raquel pa causaiwan nitukunchi. Raquel ka ari sumak alaja warmi mi karka. Sumak warmi. Chaki punta manta uma punta kama. Chinakakpi pish watakuna pasak pika, yuye giarka, iwanyork. Chasna pasarka shukti warmi kuna china. Pero ya changichichu, Dios imata ruarka, lea, Dios ta alabashka mantaka. Dios lea ta hapirka, hasta umps chaupi pishina churan. Kay mundo, kay pacha ta kishpi chingapak. Dios pa plan, Dios pa propósito ta pachta chingapak. Chinazati Dioska, mana kayamincha pagja ayichirka, chay punja pagpish ayichirka, musugyachirka. Rekui imashinati, kay parlashka tukurin, capítulo 30, verso 9 pi. Mana rikunchik lea warmi nishkata, Jacob nyukata mana kuyakpika, nyami nyuka kausi tukuringa. Jacob nyukata mana kuyakpika, ima pakti kausasha, chaypi tukurisha, chaypi mana chashnanin. Hasta wampis rekui tukunchik, Nyuka pachka hatun kushiko imarinin. Nyahamun parlakushka lea warmi kamaipiti. Ukusungu pipiña, zakiza, resentida, maipiti. Dios ta adure itutami. Dios ka zuxichirka. Tuki chay manaji yuikunamanta, chay nyaupa zaki kausa imanta. Chay manaji yuikunami paipa kausa ipika, veneno sinakarka. Mana krishpaka rizaichi, verso 12 pi imata minin. Lea pachta rurak selpa warmika, Jacob pachta shukta kari wawatami wacharka. Chaimi leaka, kai wawaka, nyuka kushiksa kanapagmari. Tukui warmikunami, nyuka taka chai warmika, kushikukumari ningakuna nishpami paitaka aserta sudichirka. Tukui warmikunamari, nyuka taka chai warmika, kushikukumari ningakuna. Maipiti chai zakija warmi, chai kushka shina kausaku warmika. Amatapuichu, mana nyuka parla itukunichu. Rushina kahvipish, ya Diosta alaba ituta. Diosta mashka ituta. Shungu manta, chay man aji vikunata, zuxichishka ta sapi manta rigu itukunchi. Chay zaki chiku, danyuta ruraku chay man aji vikunata ka, Dios atigmi sapi manta zuxichishka ta rigu itukunchi. Dioska mana, kayamincha parja aji kunata kuncho, musugyachincho, suktigyachincho, sinazati, kunan. Kay punja kunapis, musuyachimi, cambios tarurangmi. Nyukanchikpak aji wijay kakaimi. Dios pak lea ka, kaipimi. Lea pak kausaipi milagro tarurak ka. Maihin warmikuna pak kausaipi, maihin karikuna pak kausaipipish. Cambios taruitukunmi, milagro taruitukunmi. Nyukanchik jaki kunapi, nyukanchik wakai kunapipish. Lea pak Dios ka, musuyachi tukunmi. Hatarichi tukunmi. Nyukanchi urmashka hatun pugyupi, hatun hutkupi wasikushka shina kahpipish. Dios hatarichi tukun, paita manyakpi, paita alabakpi. Nyukanchi Dios akiwi nikpika, paimi hatarichinga, paimi ayudanga, paimi chayratu shamunga. Nyukanchi kauseman, y seguro, musugyachinga, kambianga, kayamin chapa, chinayatik kunan kaipunza pahpish. Achkapagi, Dios bendecirlo.